0: Βάσε Πολίτη. Βάσε
1: Πολίτη. Είχε όγκο πομάτιο με τα λάβα κλάβα. Και καλά δε μόλι έστρο.
2: Να μόρια παναπριά τέλεια κύχμα. Να μόρια πανασλάδα λέτε.
3: Τότε ο σβεζίτα.